ακούσουμε τι τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστε κατσετσά. Τα είστε ουι. Τέτ. Οχιάν. Κάποιοι που σήμεν. Κάποιοι ώρα. Κάποιοι τέτοι.